0: FM είναι σύρμεκ γεύμεκ.
1: Κομίτας, κρούγκ, καταρούμεν Ζόια Πετροσιάννα, Τζουτάκ, Γεύχοβανες Παρατζανιάννα, Δασναμούρ.